Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεύεται. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλος τροβίτε. Κατλάτα, κοντιό το λαντ και τσα ζελελελες να κφεράρει πόρσι. Κατ' εις πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, εις άτου, σαν το φόιο.